0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου του 2026. Καλό μήνα! Κοντά σας απόψε για τις επόμενες δύο ώρες η Ντίνα Γερολίμου. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να ποτίσουμε τον σεβασμό μας στους λαούς και στα έθνη των Ιθαγενών Αυστραλών. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στο πρόγραμμά μας από τώρα έως τις 5 θα ακούσουμε από τον ομογενή ιστορικό ερευνητή Δόκτωρα Θεμισοκλή Κριτικάκο για το νέο του βιβλίο, το οποίο συζητά την αναγνώριση της γενοκτονίας Ποντίων, Αρμενίων και Ασσυρίων. Επίσης θα έχουμε ρεπορτάζ για την επιπλέον χρέωση των πελατών της Uber, καθώς και για τους επαγγελματίες πενθούντες, ένα φαινόμενο που παρατηρείται στην Κένια. Στην ενότητα της μαγειρικής φτιάχνουμε παραδοσιακή φασολάδα και στην ιατρική ενότητα θα ακούσουμε για την ακράτεια ούρων και κοπράνων. Μετά τις 5 θα έχουμε βέβαια το μουσικό πρόγραμμα. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διάρκεια του προγραμματός μας με SMS, γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448 799 323. Περνάμε όμως τώρα ευθύς αμέσως σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Τίνα Γερολίμου. Ο Υπουργός Ενέργειας Chris Bowen είπε ότι η Αυστραλία έχει στην διάθεσή της μεγαλύτερες ποσότητες υγρών καυσίμων τώρα από ό,τι στην αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος είπε ακόμη ότι 56 πετρελαιοφόρα πλοία βρίσκονται καθοδόν προς Αυστραλία στην εβδομαδιαία ενημέρωση για θέματα υγρών καυσίμων στο Σίδνεϊ.
1: Our fuel stocks as they stand are that we have 43 days worth of petrol, 33 days worth of diesel and 28 days worth of jet fuel. But all those figures are either greater or broader consistent with what we had when the beginning, when this war began. In fact, we have 7 days.
0: Ο Υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers υπόσχεται να καταστήσει προτεραιότητα του προϋπολογισμού τον περιορισμό των δαπανών. Ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού έτους θα κατατεθεί στην Βουλή σε 10 μέρες. Νέα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν στην δημοσιότητα χθες βράδυ. Επαναλαμβάνω, νέα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες βράδυ καταδεικνύουν επενδυτικές πιέσεις που θα δεχθεί η χώρα στο άμεσο μέλλον ύψους άνω των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσά τους 25 δισεκατομμύρια για τα νοσοκομεία και 14 δισεκατομμύρια για αμυντικές δαπάνες. Ο κ. Chalmers είπε ότι η προτεραιότητα του προϋπολογισμού θα είναι η υπεύθυνη οικονομική διαχείριση. Οι αρχές της Βόρειας Επικράτειας υποστηρίζουν ότι η ηρεμία έχει αποκατασταθεί στην πόλη Alice Springs μετά την σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για την δολοφονία, όπως εικάζεται, της 5χρονης Kumanji Little Baby. Η σύλληψη του Jefferson Lewis είχε προκαλέσει αναταραχές στην Alice Springs και συγκρούσεις με την αστυνομία πριν 2 μέρες. Ο 47χρονος ύποπτος μεταφέρθηκε στο Darwin. Την αύξηση των δασμών σε οχήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump. Η αύξηση στο 25% θα ισχύσει από την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι δεν τηρούν τις διατάξεις της εμπορικής συμφωνίας Ουάσιγκτον-Βρυξελών που είχε επιτευχθεί πέρσι τον Ιούλιο. Προβλέπει δασμολογικό δείκτη 15% στα περισσότερα προϊόντα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ, με επιστολή του στο Κογκρέσο, υποστήριξε ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν τερματιστεί, παρά την συνεχιζόμενη παρουσία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή. Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά παρακάμπτει την προθεσμία της 1ης Μαΐου για έγκριση από τα μέλη του Κογκρέσου της συνέχισης του πολέμου με το Ιράν. Στην Ελλάδα, χιλιάδες πήραν μέρος σε πορείες και συγκεντρώσεις για την εργατική πρωτομαγιά που πραγματοποιήθηκαν χθες σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ και Εργατικού Κέντρου Αθήνας πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κλαθμόνος και εστίασε στην ακρίβεια, την στεγαστική κρίση και την ενίσχυση των μισθών μέσω κλαδικών συμβάσεων. Στην Θεσσαλονίκη, μέλη του Έργατο Υπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και άλλων συνδικάτων πραγματοποίησαν πορεία και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Εργάτη στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Πρώτες βοήθειες σε 31 επιβαίνοντες του Global Sumut Flotilla χορήγησαν οι ελληνικές υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι έχει αρχίσει η σταδιακή αναχώρηση των 176 πολιτών, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στο Global Sumut Flotilla. Αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Ο Στολίσκος κατευθύνονταν προς την Γάζα επιχειρώντας να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό από το Ισραήλ, αναχαιτίστηκε από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας. Στην Κύπρο, έκρηξη χειροβομβίδα σημειώθηκε γύρω στις 10.30 το βράδυ της 5ης στην Πάφο έξω από κατοικία που ανήκει σε Ελληνοκύπρια 75 ετών. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε παράθυρο της κατοικίας. Η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη άνδρα 59 ετών, όπως μεταδίδει το ΡΙΚ. Να έρθουμε και πάλι στην Αυστραλία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή των Docklands στην Μελβούρνη, μετά την απόπειρα εμπρισμού εστιατορίου. Οι συλληφθέντες είναι 16, 19 και 22 ετών και όπως εικάζεται από την αστυνομία έσπασαν τις γυάλινες πόρτες του εστιατορίου και έριξαν αναφλέξιμο υλικό πριν το ανάψουν. Η αστυνομία εξετάζει αν το περιστατικό αυτό συνδέεται με σειρά παρόμοιων περιστατικών που σημειώθηκαν πρόσφατα στην Μελβούρνη. Επαναληπτικές εκλογές πραγματοποιούνται σήμερα στην έδρα Nepean που βρίσκεται στην Mornington Peninsula της Βικτόριας. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δίνουν πιθανότητες νίκη στον υποψήφιο των Φιλελευθέρων έναντι του υποψηφίου του κόμματος Ένα Έθνος και προβλέπουν πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα. Και μία είδηση από τον αθλητικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε νίκη επί της Βαλένθιας στο μπάσκετ με διαφορά 2 μόλις πόντων και σκορ 107-105 στα πλαίσια της Ευρωλίγκας. Στις ισοτιμίες του συναλλάγματος, το δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με σχεδόν 72 σέντς εναντί του δολαρίου Αμερικής και 61 λεπτά εναντί του ευρώ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή. Στο Πέρθ προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαΐδα βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς. Στην Μελβούρνη βροχές και άνεμοι οι οποίοι θα παρουσιάσουν ύφεση 17 με 23 βαθμούς. Χόμπαρτ. Βροχές 14 με 23 βαθμοί, στην Καμπέρα βροχές 9 με 22 βαθμοί, Γούλαγκονγκ κυρίως ηλιοφάνεια 18 με 24 βαθμοί, παρόμοιος ο καιρός και στο Σίδνεϊ, ηλιοφάνεια με 17 έως 25 βαθμοί, επίσης έθριος καιρός και ηλιοφάνεια προβλέπεται για το Newcastle με 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Βρισβάνη πιθανότητα βροχής 18 με 26 βαθμούς, στο Κέρνς κυρίως ηλιοφάνεια 22 με 30 βαθμοί και τέλος στο Ντάρουιν ηλιοφάνεια 24 με 34 βαθμοί Κελσίου. Για σήμερα Σάββατο σε Αθήνα και Λευκοσία προβλέπεται συννεφιά, 14 βαθμοί στην Αθήνα, ανώτερη αναμενόμενη θερμοκρασία και 25 στην Λευκοσία. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος, που σήμερα επιμελήθηκε και παρουσίασε η Ντίνα Γερολίμου. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας.

Καλησπέρα σας και πάλι φίλες και φίλοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Κοντά σας απόψε ως τις 6 η Ντίνα Γερολίμου. Κοντά μας βέβαια και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος με συνεχή ενημέρωση. Σάββατο σήμερα λοιπόν 2 Μαΐου του 2026, καλό μήνα σε όλους και όλες. Και τι θα ακούσουμε στο πρόγραμμά μας σήμερα? Θα ακούσουμε σε λίγο μια συνέντευξη με τον ομογενή ιστορικό ερευνητή Δ. Θεμιστοκλή Κρητικάκο για το νέο του βιβλίο, το οποίο συζητά το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας Ποντίων, Αρμενίων και Ασσυρίων. Θα έχουμε επίσης ένα ρεπορτάζ για την επιπλέον χρέωση που έχει ανακοινώσει η Uber για τους πελάτες της και ένα ακόμη ρεπορτάζ για τους επαγγελματίες πενθούντες. Τι είναι αυτό? Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως στην Κένια. Στην ενότητα της μαγειρικής φτιάχνουμε παραδοσιακή φασολάδα και στην ιατρική ενότητα θα ακούσουμε για την ακράτεια ούρων, αυτά από τώρα έως τις 5. Και βέβαια μετά τις 5 θα έχουμε το μουσικό γραμμόφωνο του Σαββατοκυριακού. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην διάρκεια του προγράμματός μας με γραπτό μήνυμα SMS από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448 799 323. Πάμε όμως τώρα σε ένα τραγούδι με τη Γιωβάνα, Νερατζιά, Νερατζιά.

0: Αυτή ήταν η Γιωβάνα στο τραγούδι με τίτλο «Νερατζιά, νερατζιά» σε στίχους του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Σπύρου Μέντη. Να πάμε όμως τώρα στο πρώτο θέμα της απόψινής μας εκπομπής, το βιβλίο του ομογενή δόκτορα Θεμιστοκλή Κρητικάκου με τίτλο «Armenian, Greek and Assyrian Genocide, Recognition in 21st Century Australia» της εκδόσης Palgrave Macmillan, αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες και πρωτότυπες μελέτες για τη μνήμη, την ταυτότητα και την διεκδίκηση αναγνώρισης των γενοκτονιών Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων στην Αυστραλία τον 21ο αιώνα. Περισσότερα ακούμε στην συνέχεια από τον Πάνο Αποστόλου που μίλησε με τον ομογενή ερευνητή.
1: Έγραψε και κυκλοφόρησε ένα βιβλίο το οποίο βασίζεται στην διδακτορική του διατριβή. Ο τίτλος του βιβλίου του είναι στα αγγλικά «Armenian, Greek and Assyrian Genocide, Recognition in 21st Century Australia». Το βιβλίο του αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες και πρωτότυπες μελέτες για την μνήμη, την ταυτότητα αλλά και την διεκδίκηση αναγνώρισης των γενοκτονιών Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων εδώ στην Αυστραλία τον 21ο αιώνα. Ο συγγραφέας μιλάει αρκετά για το γεγονός ότι η μνήμη μεταδίδεται συχνά αποσπασματικά μέσα από σιωπές, μέσα από αφηγήσεις από διάφορες οικογένειες αλλά και από διάφορες πολιτιστικές πρακτικές. Και έτσι δημιουργείται, όπως έχουμε αρκετές φορές μιλήσει στο πρόγραμμά μας, το λεγόμενο διαγενειακό τραύμα. Θα μιλήσουμε για αρκετά από αυτά σήμερα με τον Θεμιστοκλή. Σε ευχαριστώ πολύ που βρήκες το χρόνο να είσαι μαζί μας σήμερα, Θεμιστοκλή Κρητικάκου.
2: Κύριε Αποστόλου, Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στο στούντιο σήμερα.
1: Θέλω, Θεμιστοκλή, πριν μπούμε στα βαθιά, να μου πεις, να μου δώσεις τον ορισμό της γενοκτονίας. Ποιος είναι ο ορισμός της γενοκτονίας, τι είναι γενοκτονία?
2: Η γενοκτονία είναι όταν ο δράστης επιχειρεί να καταστρέψει εν όλη ή εν μέρη μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα.
1: Τι σε έκανε να προσωπικά να ασχοληθείς με το θέμα της γενοκτονίας και ζεις εδώ στη Διασπορά, είσαι παιδί της Διασποράς?
2: Για μένα έχει προσωπική σημασία. Υπάρχει μια οικογενειακή σύνδεση με τη Μικρά Ασία μέσα από τις ιστορίες που με έλεγε η μητέρα μου για το παππού μου και τη γιαγιά μου, για τη ζωή τους και όσα πέρασαν στη Μικρά Ασία. Ο παππούς μου ήταν από το Καλαμάκι και η γιαγιά μου από το Λιβύση, στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία.
1: Επομένως έφεραν τα μέλη της οικογένειάς σου αυτό το λεγόμενο τραύμα, δηλαδή είναι κάτι που το κουβαλάνε μαζί τους, Θεμιστοκλή?
2: Πιστεύω όλοι οι απόγονοι των θυμάτων και των επιζώντων κουβαλάνε τραύμα ή τραύματα και υπάρχει σιωπή συνήθως μέσα στις οικογένειες και στις κοινότητες πάνω στο θέμα, επειδή πέρασαν βία, ξυριζωμό και βαθύ τραύμα την ίδια ώρα. Είναι κάτι που οι απόγονοι συνήθως έχουν ασχοληθεί πάνω στο το θέμα πάρα πολύ και προσπαθούν να ολοκληρώσουν οικογενειακές ιστορίες, προσπαθούν να βρουν λεπτομέρειες γιατί υπάρχουν κενά στις ιστορίες που έχουν μοιράσει οι γονείς τους, οι γιαγιάδες και παππούδες τους. Μπορεί να δούνε, για παράδειγμα, την γιαγιά τους να κλαίει. Και αυτό τους επηρεάζει να μάθουν, να κάνουν ερωτήσεις, να μάθουν περισσότερα για αυτά που πέρασαν.
1: Η Αυστραλία έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου?
2: Η Αυστραλία δεν έχει αναγνωρίσει, στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας, δεν έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία, επειδή έχει κάποια... Είναι η αφήγηση γύρω από την Καλλίπολη, τις εκστρατείες της Καλλίπολης, σχέση με την Τουρκία, συμφιλίωση με την Τουρκία που έχει επηρεάσει το πώς θυμούνται οι Αυστραλοί το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά οι Αυστραλοί δεν ήταν μόνο στρατιώτες που πολέμησαν στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Καλλίπολη. Την ίδια ώρα οι Αυστραλοί είδαν τα γεγονότα της γενοκτονίας, πρόσφεραν και ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες και στους επιζώντες από το 1915 μέχρι το 1930.
1: Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία, αλλά είναι κάποιες πολιτείες που την έχουν αναγνωρίσει, έτσι? Ποιες είναι αυτές?
2: Στη Νότια Αυστραλία στη Τασμανία και στην Νέα Νότια Ουαλία.
1: Δηλαδή τρεις ακόμα πολιτείες. Ναι. Γιατί αργεί τόσο πολύ να αναγνωριστεί η γενοκτονία? Θα περίμενε κάποιος η Βικτόρια που έχει τόσους πολλούς Έλληνες να προσπαθήσει να πείσει την κυβέρνηση εδώ της Βικτόριας. Φταίμε εμείς, φταίει η κοινότητά μας, φταίνε οι ηγέτες μας?
2: Υπάρχουν προσπάθειες τώρα και για 20 χρόνια περίπου. Αυτή η πλευρά της ιστορίας συχνά μένει στο περιθώριο, καθώς η αφήση της Καλλίπολης και συμφιλίωση με την Τουρκία καλύπτουν αυτές τις εμπειρίες και μπορεί να αναστατώσει σχέσεις μεταξύ Αυστραλία-Τουρκία.
1: Επομένως είναι κάτι γεωπολιτικό, δηλαδή συνδέονται όλα με την πολιτική, έτσι?
2: Σίγουρα είναι γεωπολιτικό.
1: Όταν εσύ έκανες τη μελέτη, συναντήθηκες με πολλούς απογόνους θυμάτων και τα λοιπά. Οι συνεντεύξεις που έκανες ήταν εδώ στην Αυστραλία, έτσι?
2: Ναι, έκανα συνεντεύξεις με Ασσύριους και Έλληνες απογόνους στη Μελβούνη, στη Σίδνη, σε Αντελαϊδα, στη Βρισβάνη. Μοιράσανε οικογενειακές ιστορίες, τις σιωπές που υπήρχαν στις κοινότητες, στις οικογένειες τους την ίδια ώρα. Είναι κάτι που μοιράζουν οι Έλληνες Ασσύριοι και Αρμένοι.
1: Πόσες περίπου συνεντεύξεις?
2: Θα έκανα πάνω από 70 συνεντεύξεις.
1: Είναι κάποια έτσι που σου έχει μείνει στο μυαλό ή σε έχει σοκάρει?
2: Πολλές συνεντεύξεις μου είχαν μείνει στο μυαλό, ιστορίες δηλαδή που πήγαν να κάψουν γυναίκες και παιδιά μέσα στις εκκλησίες. Μία γυναίκα έσκασε το μωρό της για να μην τους βρουν, το τουρκικό στρατό. Υπήρχαν αρκετές ιστορίες και επηρεαστήκαν πολύ οι απόγονοι από αυτές τις ιστορίες και γι' αυτό πιστεύω κουβαλούσαν και βάρος να μάθουν περισσότερα, να ασχοληθούν με το ζήτημα της αναγνώρισης.
1: Πώς μπορεί κάποιος να βρει το βιβλίο σου, Θεμιστοκλή?
2: Μέσω το Palgrave, Springer και στο Amazon.
1: Δηλαδή μέσω από τις εκδόσεις που έβγαλαν το βιβλίο και από το Amazon.
2: Και με το...
1: Έτσι.
2: Ναι,
1: πριν μπούμε στο στούντιο μου είπες ότι ήρθες από το πανεπιστήμιο. Τι κάνεις στο πανεπιστήμιο αυτή την περίοδο?
2: Τώρα δεν δουλεύω σαν επιστήμονας, έχω άλλη θέση, αλλά είχα διδάξει λίγο και είχα μια άλλη θέση, ερευνητική θέση.
1: Επομένως δίδασκες σε νέα άτομα, έτσι,
2: ναι,
1: σε φοιτητές και,
2: ναι,
1: φοιτήτριες. Πολύ λόγος γίνεται για τις γενοκτονίες σήμερα, υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα. Υπάρχουν γενοκτονίες σήμερα που γίνονται στον κόσμο, Θεμιστοκλή?
2: Υπάρχουν γενοκτονίες, υπάρχει εθνοκάθαρση. Μπορούμε να δούμε κιόλας και Αρμένιοι στο Αρτσάχ το 2023 που ξεριζώθηκαν. Πέρασαν κάτι παρόμοιο ότι είχαν περάσει στην γενοκτονία της ιστερής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Ασσύριοι κιόλας στο Ιράκ έχουν περάσει γενοκτονία τελευταία το 2014 μέχρι το 2017 και είχαν περάσει και το 1933 στο Ιράκ πάλι μια άλλη γενοκτονία. Αλλά σήμερα είναι ένα θέμα σοβαρό που οι ερευνητές, οι ιστορικοί έχουν ασχοληθεί πάνω σε αυτό το θέμα, η πολιτική.
1: Επομένως είναι θέμα πολιτικής ή θέμα international law, η διεθνούς δικαίου, η γενοκτονία?
2: Είναι και πολιτικό το θέμα, δηλαδή. Υπάρχει νόμος, αλλά το πώς ιστορικοί, πολιτικοί βλέπουν αυτό το νόμο, αν κάτι μπορούν να τον ορίσουν γενοκτονία, είναι κάτι που συνέχεια υπάρχει διάλογο, συζήτηση και δεν είναι κάτι εύκολο που μπορείς να πεις κιόλας πως κάτι εθνοκάθαρση, για παράδειγμα, μπορεί να είναι εθνοκάθαρση ή γενοκτονία, δεν είναι κάτι που εύκολα μπορούν να το συζητήσουν.
0: Ήταν ο ομογενής ιστορικός ερευνητής Dr. Θεμιστοκλής Κρητικάκος, ο οποίος μίλησε στον Πάνο Αποστόλου για το βιβλίο «Armenian, Greek and Assyrian Genocide Recognition in 21st Century Australia» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Palgrave Macmillan.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Σκηνοθεσία, Guy Ritchie. Πρωταγωνιστούν Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell, Michelle Dockery και Henry Golding. Καλή σας τηλεθέαση.
3: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου με κάποιες προτάσεις από τα κανάλια της SBS για απόψε, Σάββατο 2 Μαΐου. Και να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμά μας έχει σημαντική παρουσία στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ιστοσελίδα μας είναι sbs.com.au, κάθετος Greek. Στο Facebook και το Instagram θα μας βρείτε στο SBS Greek. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην διάρκεια του προγραμματός μας στον αριθμό, με SMS πάντα, από το κινητό σας τηλέφωνο, στον αριθμό 04-48-799-323 και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως όταν λαμβάνουμε δικά σας μηνύματα. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα, κάποια άλλα μηνύματα, αυτά τα μηνύματα του σταθμού, και θα επανέλθουμε με ένα ρεπορτάζ για την Uber και τι έχει ανακοινώσει, τι σκέφτεται.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
3: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Οι Αυστραλοί καταναλωτές θα καταβάλουν μια προσωρινή επιπλέον χρέωση καυσίμων για τις διαδρομές τους με την Uber, εάν επιλέξουν να μετακινηθούν με βενζινοκίνητο ή υβριδικό αυτοκίνητο. Το νέο αυτό μέτρο τέθηκε σε ισχύ πριν λίγες μέρες και συγκεκριμένα την Τετάρτη 15 Απριλίου και αναμένεται να λήξει στις 8 Ιουνίου. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που ο τομέας των μεταφορών προβαίνει σε αναπροσαρμογές των τιμών για να αντιμετωπίσει την συνεχιζόμενη κρίση στα καύσιμα. Περισσότερα ακούμε στην συνέχεια στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε για το πρόγραμμά μας η Αναστασία Ράλλη.
6: Από την Τετάρτη 15 Απριλίου, οι Αυστραλοί καταναλωτές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλότερες τιμές για τις διαδρομές τους με την Uber, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ένα νέο μέτρο για να βοηθήσει τους οδηγούς να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη κρίση στα καύσιμα. Οι επιβάτες σε ολόκληρη την Αυστραλία θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον χρέωση 5 cents ανά χιλιόμετρο. Σε σχετική ανακοίνωση, η Uber αναφέρει ότι η επιπλέον χρέωση θα διατίθεται απευθείας στους οδηγούς για την κάλυψη των εξόδων καυσίμων τους.
7: This measure builds on the national fare update Uber introduced in March, which increased the earnings of drivers across Australia and reflects Uber's continued focus on improving the earnings of drivers.
6: Η Uber εφάρμοσε το νέο μέτρο μετά από συναντήσεις με το Transport Workers Union. Ο Michael Kane, εθνικός γραμματέας του συνδικάτου, δηλώνει ότι οι οδηγοί υπηρεσιών μεταφοράς μέσω εφαρμογών δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών.
8: To this point, we've had Uber drivers and workers in the rideshare economy having to fund that out of their own pockets. That's just not sustainable. And of course, that means that they've got incredible pressure themselves and their families if they want to continue.

0: need to make a living.
1: Η Uber έχει εξαιρέσει τις διαδρομές με ηλεκτρικά οχήματα από την επιπλέον χρέωση. Οι επιβάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα ηλεκτρικό όχημα μέσω της επιλογής Uber Green στην πλατφόρμα. Το νέο μέτρο έρχεται μετά την ανακοίνωση της θυγατρικής πλατφόρμας της Uber, Uber Eats, η οποία ξεκίνησε μια προσωρινή πληρωμή ανακούφισης καυσίμων για τους διανομείς, προκειμένου να μετριαστούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ο Ed Kitchen, Γενικός Διευθυντής της Uber Eats Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, αναφέρει ότι το μέτρο ισχύει για άτομα που διανύουν περισσότερα από 100 χιλιόμετρα για παραδόσεις με αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες. Μπορούν να λάβουν μια εβδομαδιαία αποζημίωση ύψους 5 δολαρίων ανά 100 χιλιόμετρα για περίοδο 2 μηνών. Ο κύριος Κέιν αναφέρει ότι και άλλες εταιρείες έχουν λάβει παρόμοια μέτρα.
0: Didi, who is the other main operator in rideshare, has made a similar type of commitment, and that was done a little while ago. And in the road transport economy itself, we've had companies at the top of supply chains like Woolworths and Coles, who have quite a significant footprint in road transport, obviously, bringing their payment terms in from 1 month to 2 weeks and adjusting them accordingly. But that still leaves a massive chunk of the road transport industry unattended, about 85%.
1: Το Transport Workers Union υπέβαλε επίγουσα αίτηση στο Fair Work Commission για την έκδοση διαταγής σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων προτύπων. Εκτός από τις οδικές μεταφορές, η Qantas αναθεώρησε επίσης την 3η 14 Απριλίου τις προβλέψεις της για το κόστος καυσίμων, εκτιμώντας ότι θα φτάσει τα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια για το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους, αφού ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάζει τις τιμές των εισιτηρίων κάθε 2 εβδομάδες από το Μάρτιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση των καυσίμων. Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης ότι θα μειώσει τις πτήσεις εσωτερικού, ενώ η Jetstar δήλωσε ότι θα μειώσει τις πτήσεις μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Η γραμματέας του Australian Council of Trade Unions, Sally McManus, ζήτησε αύξηση των επιδομάτων μετακίνησης για τους Αυστραλούς εργαζομένους.
2: Working Australians have a very strong memory of what happened last time there was an inflation spike, and we know that if we do not try and keep up with the cost of living, it takes a long time to recover it. So I think inevitably workers will absolutely be demanding higher pay increases.
3: Και με τη δήλωση αυτή της Sally McManus, γραμματέα του Australian Council of Trade Unions, της ACTU δηλαδή, ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ αυτό σχετικά με την καταβολή μιας επιπλέον προσωρινής χρέωσης καυσίμων για τις διαδρομές με Uber. Το ρεπορτάζ αυτό που μόλις ακούσατε αντιλήθηκε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας. Αρχική συντάκτρια ήταν η Win Kwan και επιμελήθηκε για το πρόγραμμά μας η Αναστασία Ράλη.

0: Να πάμε τώρα όμως στον κόσμο των γεύσεων στο πλαίσιο της ενότητάς μας για την μαγειρική. Ο κόσμος των γεύσεων, θα φτιάξουμε το εθνικό μας φαγητό σήμερα, την φασολάδα. Περισσότερα ακούμε στην συζήτηση που είχε ο Στέργος Καστελωρίου με τον σεφ του ελληνικού προγράμματος, τον Γιάννη Κακολύρη.
1: Ο κόσμος των γεύσεων. Με τον Γιάννη Κακολύρη.
2: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Περνάμε τώρα στη μαγειρική μας και τον κόσμο των γεύσεων. Μαζί μας έχουμε το σεφ μας, τον Γιάννη Κακολύρη. Σε Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα.
3: Καλησπέρα σας, αγαπητοί μας ακροατές. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα και σε σένα, Στέργο. Καλώς ορίσατε στην κουζίνα μας να κάνουμε τα πιο παραδοσιακά ελληνικά απολαυστικά φαγητά που μπορούμε.
2: Τι θα ετοιμάσουμε λοιπόν σήμερα, Σεβιάννη, για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας?
3: Σήμερα αποφασίσαμε να φτιάξουμε το εθνικό μας φαγητό, το οποίο έχει θρέψει γενιές και γενιές, με αγάπη μαγειρεύεται, συμπαραστέκεται στις δυσκολίες της ζωής της κάθε οικογένειας και το απολαμβάνουμε με την γεύση που μας προσφέρει. Σήμερα θα φτιάξουμε την πιο χυλωμένη συγκλονιστική φασολάδα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ιδιαίτερα αγαπημένη συνταγή για μένα είναι φασολάδα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, Γιάννη, με τα υλικά που θα χρειαστούμε σήμερα.
3: Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φασόλια άσπρα, 2 ξερά κρεμμύδια, 3 καρότα, 2 κλονάρια σέλινο, 4 φρέσκες ντομάτες, 2 κουταλιές της σούπας πελτέ, 1 λίτρο νερό, αλάτι, πιπέρι, 200 ml ελαιόλαδο και μισό ματζάκι μαϊντανό.
2: Και αφού έχουμε σημειώσει και τα υλικά μας, δεν μένει κάτι άλλο, Γιάννη, από το να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε.
3: Το πρώτο πράγμα βέβαια που πρέπει να κάνουμε είναι να μουλιάσουμε τα φασόλια μας. Μπορούμε να τα μουλιάσουμε από το προηγούμενο βράδυ, ώστε την επόμενη μέρα να είναι μαλακά. Λοιπόν, θα σουρώσουμε τα φασόλια μας από το νερό που τα έχουμε μουλιάσει από το προηγούμενο βράδυ και θα τα αφήσουμε να στραγγίξουν καλά. Θα πάρουμε τα κρεμμύδια, θα τα ξεφλουδίσουμε και τα καρότα μας θα τα καθαρίσουμε και το σέλινο θα τα πλύνουμε όλα μαζί καλά, ειδικά το σέλινο, γιατί το σέλινο κρατάει χώμα στις άκρες και θα τα κόψουμε όλα σε μικρούς κύβους. Εμένα τα καρότα μου αρέσουν να τα κόβω στρογγυλά, να είναι μεγάλα μέσα στη φασολάδα. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα μας λίγο ελαιόλαδο και θα το βάλουμε να ζεστάνει καλά. Μόλις ζεστάνει το ελαιόλαδο θα ρίξουμε το κρεμμυδάκι μας, να το σοτάρουμε λιγάκι, να μαλακώσει και μόλις αρχίσει να μαλακώνει θα ρίξουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά μας μέσα. Τα καρότα και το σέλινο που έχουμε φτιάξει. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί καλά και στη συνέχεια θα ρίξουμε και τα φασόλια που έχουμε αφήσει στην άκρη να στραγγίζουν. Θα τα ανακατέψουμε πάλι όλα μαζί, να σοτάρουμε και τα φασόλια μας λιγάκι και στη συνέχεια θα ρίξουμε και το μαϊντανό αφού τον έχουμε ψιλοκόψει. Μετά θα ρίξουμε το νερό αφού έχουμε προηγουμένως ανακατέψει μέσα και διαλύσει τις 2 κούπες της σούπας πελτέ που είπαμε στα συστατικά μας. Θα ρίξουμε αλατάκι, πιπεράκι και το νερό που μαζί με τον πελτέ μέχρι να σκεπάσει τα φασόλια μας το νερό. Αν χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο ακόμη μπορούμε. Λοιπόν, είναι έτοιμη η φασολάδα μας να αρχίσουμε να τη βράζουμε. Η διαδικασία θα μας πάρει γύρω στη μία ώρα. Βάζουμε το καπάκι της κατσαρόλας και την αφήνουμε να σιγοβράζει για γύρω στη μία ώρα, ανακατεύοντας σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα να μην μας αρπάξει από κάτω. Μετά από μία ώρα θα είναι έτοιμη, χυλωμένη για να την απολαύσουμε. Αυτή ήταν η συνταγή μας σήμερα για την παραδοσιακή ελληνική φασολάδα. Ελπίζω να την απολαύσετε όπως όλοι οι Έλληνες πάντα.
2: Να επαναλάβουμε τα υλικά μας ακόμη μια φορά, σεφ Γιάννη, πριν σας αφήσουμε για σήμερα.
3: Για την ελληνική φασολάδα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια άσπρα φασόλια, 2 ξερά κρεμμύδια, 3 καρότα, 2 κλονάρια σέλινο, 4 ντομάτες, 1 λίτρο νερό, αλάτι, πιπέρι, 200 ml ελαιόλαδο, μισό μάτσο μαϊντανό και 2 κουταλιές σούπας παλτέ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, να την απολαύσετε και να νιώσετε την Ελλάδα σε μια κουταλιά φασολάδας.
2: Σεύγει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και πάλι την άλλη εβδομάδα.
3: Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.
0: Αυτός ήταν ο Σεφ Γιάννης Κακολύρης, ο οποίος μίλησε στον Στέργο Καστελωρίου, δίνοντας μας λεπτομέρειες για το πώς να φτιάξουμε φασολάδα. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές για την φασολάδα. Λένε ότι κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει και την δική της συνταγή, το δικό της τρόπο που φτιάχνει αυτό το παραδοσιακό πιάτο, αυτή την σούπα που αγαπάμε όλοι, την χειμωνιάτικη την φασολάδα. Η παραγωγή αυτή που ακούσατε ήταν στο πλαίσιο της ενότητας «Ο κόσμος των γεύσεων» και έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγραμματός μας στο sbs.com.au/greek. Εκεί θα βρείτε και πολλές άλλες γευστικές προτάσεις. Και πριν πάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, να διαβάσουμε μάλλον το μήνυμα που ήρθε από τον τακτικό μας ακροατή, τον κύριο Γιάννη από την Βρισβάνη, αλλά τον Γιάννη που είναι από τη Ρόδο, το Ροδίτη. Μας λέει καλησπέρα και καλό μήνα και μας δίνει τα συγχαρητήριά του για το πρόγραμμα και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και να είστε όλοι καλά. Αντευχόμαστε κι εμείς με ευχές για ένα πολύ καλό και ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Να είστε κι εσείς καλά, κύριε Γιάννη. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επιστρέψουμε με την Ιατρική Ενότητα και ένα ακόμη θέμα, ένα ακόμη ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας.
4: Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves. You're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
5: Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry the Bahamas and USA.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα.

0: Η ώρα κοντεύει 5 παρατέταρτο και εμείς να πάμε τώρα στην Ιατρική Ενότητα. Η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη μας μιλά για το πρόβλημα της ακράτειας ούρων και κοπράνων, τους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης του προβλήματος αυτού. Μαζί της συνομίλησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
1: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης και περνάμε στην τακτική ιατρική μας ενότητα. Στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη. Γιατρέ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για την ακράτεια, ακράτεια ούρων και ακράτεια κοπράνων. Και να ξεκινήσω με την ερώτηση για το τι προκαλεί την ακράτεια ούρων στους άνδρες και τι προκαλεί την ακράτεια ούρων στις γυναίκες, διότι υπάρχουν κάπως διαφορετικοί παράγοντες.
2: Στις γυναίκες, όπως θα φαντάζεται κάποιος, είναι όταν έχει εγκυμοσύνη, όταν φτάνει η μενόπαυση και πέσουν οι ορμόνες και χαλαρώσουν μύες στην λεκάνη. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες είναι εάν έχουν παχυσαρκία, εάν έχουν και δυσκυλιότητα και σφίγγονται συχνά όταν πηγαίνουν στην τουαλέτα. Άλλες αιτίες είναι όταν έχει κάποιος χρονικό βήχα. Αυτοί που καπνίζουν, αυτοί που έχουν και αρρώστια σαν βρονχικά που δεν γιατρεύεται πολύ εύκολα και έχουν βήχα συνεχώς. Και είναι άλλα άτομα, προπαντός και στους άντρες που έχουν συχνό ουρία το βράδυ, μπορεί να έχει αιτία με τον προστάτη. Μπορεί να είναι ο προστάτης μεγάλος ή μπορεί να έχει κάνει και εγχείρηση για τον προστάτη για καρκίνο. Και πολλοί άντρες μετά την εγχείρηση για καρκίνο προστάτη έχουν ακράτεια ούρων.
1: Ναι, γιατί είναι να εξηγήσουμε κιόλας, ο προστάτης είναι ο αδένας αυτός ο οποίος συνδέει την ουροδόχο κύστη με την ουρήθρα. Ναι. Οπότε όταν γίνεται μια εγχείρηση προστάτη, διότι είναι υπερμεγέθης ο προστάτης χωρίς να υπάρχει και πρόβλημα καρκίνου, ξυρίζεται εντός εισαγωγικών ο προστάτης αυτός και μπορεί μερικές φορές να ξυριστεί λίγο περισσότερο από ό,τι πρέπει, επομένως αυτό να δημιουργήσει και την ακράτεια ούρων, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Και για τις γυναίκες είναι όταν έχουν και γυναίκες εγχείρηση για να βγάλουν και τη μήτρα και εκεί μπορεί να έχουν πρόβλημα μετά. Αλλά αυτό είναι λίγο πιο σπάνιο. Οι περισσότεροι έχουν την ακράτεια, μπορεί και να έχουν και ακράτεια χωρίς και οι γυναίκες, χωρίς να έχουν εγκυμοσύνη ποτέ στη ζωή τους. Γι' αυτό αυτό που χρειάζεται όλοι μας να σκεφτόμαστε είναι ότι περίπου 1/4 του πληθυσμού θα έχει ακράτεια ούρων ή κοπράνων. Και γι' αυτό
1: λοιπόν,
2: είναι κάτι πολύ
1: περιμένετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι, είναι σημαντικό γιατί ντρέπονται να το αναφέρουν και με τον γιατρό. Ναι. Και γι' αυτό το δέχονται όταν είναι σε πολύ ελάχιστο σημείο. Μπορεί να το σπρώχνουν στην άκρη και να μην θέλουν να το αναφέρουν και να πούνε έτυχε έτσι.
1: Ναι. Στο γιατρό. Λοιπόν, προλαβαίνετε την ερώτηση η οποία είναι η τελευταία ερώτηση που έχω. Επομένως, να σας πάω πάλι λίγο πίσω για το πώς προκαλείται η ακράτεια κοπράνων.
2: Μπορεί να έχει κάνει εγχείρηση ή για αιμορροίδες ή μπορεί να έχει κάνει και εγχείρηση στο παχύτο έντερο εκεί γύρω. Μπορεί να έχει και χρόνια και χρόνια που έχει και το άτομο δυσκυλιότητα. Και με τη δυσκυλιότητα, όταν μετά κρατιέται και μετά σφίγγεται και μετά πηγαίνει στην τουαλέτα, μπορεί να χαλάσει και
1: το σφιγκτήρα.
2: Ναι, γι' αυτό λέμε ότι η δυσκυλιότητα είναι δύσκολο πρόβλημα που πρέπει να το προσέχουμε και να το αποφεύγουμε και από τα παιδικά τα χρόνια, όχι μόνο όταν γεράσκουμε. Είναι να μάθουμε ότι χρειάζεται, όταν λέει το έντερο ότι χρειάζεται να αδειάζει, πρέπει να πηγαίνουμε και να όχι να κρατιόμαστε.
1: Πώς αντιμετωπίζουμε την ακράτεια ούρων σε γυναίκες και άνδρες και βέβαια πώς αντιμετωπίζουμε και την ακράτεια των κοπράνων?
2: Πρώτον είναι να μπορούμε να το συζητήσουμε και με τον γιατρό μας, γιατί εάν δεν προσπαθήσουμε να το δεχτούμε και εμείς, μετά το κρύβουμε και
1: άρα
2: γίνεται
1: μπορεί να προληφθεί
2: μεγαλύτερο
1: το πρόβλημα.
2: Μπορεί να προληφθεί Και όσο πιο νωρίς πας, είναι 70% θα καλυτερέψουν και με το ένα και με το άλλο, από τα ούρα και τα κόπρανα, με ασκήσεις για την λεκάνη.
1: Αυτές στις οι γυναίκες αυτές τώρα,
2: και, και στους άντρες.
1: Α, και στους άντρες.
2: Και στους άντρες κάνουμε και τις ίδιες. Έχουμε φυσιοθεραπευτείς που κάνουν, είναι και κλινικές που είναι για αυτά τα θέματα. Τα λέμε...
1: Continence.
2: Ναι, και έχουν ειδικότητα.
1: Ναι, οι κλινικές δηλαδή φυσιοθεραπευτών για ακράτεια, ναι. Για προβλήματα ακράτειας. Και επομένως με τα πρώτα καμπανάκια, γιατρέ, δηλαδή με την πρώτη αίσθηση, ξέρω εγώ, αν δείξουμε, αν φταρνιστούμε και λοιπά και δούμε ένα πρόβλημα ακράτειας εκεί πέρα, θα πρέπει να τρέξουμε στο γιατρό, λέτε.
2: Και να μάθουμε να κάνουμε τις ασκήσεις για τη λεκάνη.
1: Υπάρχουν και φάρμακα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν.
2: Όταν η γυναίκα έχει ακράτεια ούρων και, είναι, και έχει και μάλιστα και σύχνο ουρία, μπορεί κάποτε να βοηθήσει
1: το ιστρογόνο,
2: ναι, μέσα στο κολπό. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους μύες και την επιδερμίδα να δυναμώσουν και να βοηθήσει και με τις ασκήσεις να βοηθήσουν περισσότερο. Γι' αυτό για γυναίκες που έχουν φτάσει εμενόπαυση, αυτή είναι θεραπεία που βοηθάει μαζί με τις ασκήσεις. Εάν έχει πέσει η μήτρα, είναι σε ορισμένες γυναίκες που έχουν δύσκολη γένα και κουβαλάνε και βάρος και έχουν και βήχα ή καπνίζουν και περνάνε τα χρόνια και έχει πέσει η μήτρα και ο κόλπος χρειάζεται εγχείρηση με γυναικολόγο, ουρογυναικολόγο συνήθως. Γι' αυτό τα χάπια και τα φάρμακα εκεί δεν βοηθάνε σε τέτοιο σημείο εκτός από ιστρογόνο. Για τους άντρες η θεραπεία είναι, υπάρχουν χάπια, αλλά είναι τα χάπια που είναι περισσότερο, είναι για αυτοί που έχουν ουροδόχο, έχουν μεγάλο προστάτη, αλλά δεν αδειάζουν την κύστη κανονικά, γιατί ο προστάτης κρατάει τα ούρα πίσω.
1: Υπερμεγέθης, ναι. Επομένως έχουν υπερενεργητική ουροδόχο κύστη, όπως λέγεται, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Και ξυπνάνε κάθε φορά, περίπου 6-7 φορές το βράδυ για να πάνε να ουρήσουν. Και μπορεί και τη μέρα να πηγαίνουν στην τουαλέτα και μόλις έχουν αδειάσει την κύστη, φεύγουν και πάνε μέσα στο αυτοκίνητο και μετά λένε μετά από 10 λεπτά, α, χρειάζομαι πάλι να πάω. Αυτά τα συμπτώματα, συνήθως έχουμε κάτι φάρμακα για αυτά τα συμπτώματα που βοηθάει με τον προστάτη. Μπορεί να έχουμε και άλλα φάρμακα που βοηθάνε για την ουροκύστη που λειτουργεί λίγο πιο έντονα τα βράδια.
1: Και βέβαια υπάρχουν και κλασικές συνταγές που μπορεί να γίνουν, δηλαδή αποφεύγουμε την καφεΐνη, αποφεύγουμε το να πίνουμε πολλά υγρά τα βράδια και ούτω καθεξής.
2: Αυτά είναι τα σημαντικά που είναι τα βασικά. Αλλά όταν φτερνίζεται κάποιος και χάνει ούρα ή όταν ενεργείται χωρίς να καταλάβει ότι έχει λερώσει τα ρούχα του, αυτά είναι συμπτώματα που χρειάζεται να πας να δεις τον γιατρό για να αρχίσεις με τις θεραπείες.
1: Και με αυτά, γιατρέ, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα συμβολή σας στο πρόγραμμα μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
0: Ήταν η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη, η οποία συνομίλησε με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη για το πρόβλημα της ακράτειας.

0: Έχουμε ένα ακόμη μήνυμα αυτή τη φορά. Είναι από τον κύριο Κωνσταντίνο από την Λακέμπα, από το Σίδνεϊ, που μας λέει: «Κυρία Γερολίμου, μη μιλάτε για φασόλια, σας παρακαλώ, γιατί στο στρατό μας τα μαγείρευε ο μάγειρας στρατιώτης 3 φορές την εβδομάδα. Μπουχτίσαμε». Με κάνετε και γέλασα, κύριε Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα αυτό και βέβαια καταλαβαίνουμε τα αισθήματά σας. Και βέβαια θυμάστε ακόμη πόσο πολύ μπουχτίσατε. Φανταζόμαστε κι εμείς τι γινόταν εκείνη την εποχή. Πάμε όμως τώρα στο επόμενο θέμα μας. Πώς εξασφαλίζει κάποιος μεγάλη προσέλευση σε κηδεία? Στην Κένια ορισμένες οικογένειες προσλαμβάνουν επαγγελματίες πενθούντες. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε για το πρόγραμμά μας ο Χρήστος Καλέμης.
1: Στην παραλίμνια πόλη Ραμπούρ, της περιοχής Κισούμου, στην Κένια, οι πενθούντες αποτείουν τον ίστατο φόρο τιμής σε ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Όμως, δεν είναι όλοι όσοι κλαίνε για τον νεκρό συγγενείς και φίλοι. Μερικοί είναι εντελώς άγνωστοι, που έχουν πληρωθεί για να πενθήσουν. Οι κηδείες στη δυτική Κένια είναι βαθιά ριζωμένες στην κουλτούρα και οι επαγγελματίες πενθούντες δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στην κοινότητα των Λουό. Σύμφωνα με τον Βίκτορ Ούμα, έναν επαγγελματία πενθούντα, αυτή η δουλειά προσφέρει μια αξιοπρεπή πηγή εισοδήματος σε μια χώρα όπου οι ευκαιρίες εργασίας είναι σπάνιες.
2: It is difficult to find a job in Kenya. However, we decided to take advantage of funerals since they occur regularly. We thought it would be a great venture and would enable us to earn an income away from crime and idleness.
1: Οι μισθωμένοι πενθούντες αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους όταν η σώρος φεύγει από το νεκροτομείο. Θρηνούν και τραγουδούν πένθυμα τραγούδια μέχρι να ταφεί η σωρός. Ο ιδιοκτήτης γραφείου τελετών, Francis Oyo, αναφέρει ότι οι υπηρεσίες τους μπορούν να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία της κηδείας, παράλληλα σκηνές, καθώς και πενθούντες.
3: At times, a person has no family, but has money. And at least they need somebody or people to come and be with them, stand with them, to, so that they can give their loved one better send-off. It comes to a point where they need professional mourners, and that is where we come in.
1: Για την Georgina Anciang, την ανιψιά του αποθανόντος που τιμάται, η παρουσία επαγγελματιών πενθούντων ήταν απαραίτητη, καθώς ο θείος της δεν είχε δικούς του στενούς συγγενείς.
4: In our culture as Luos, we believe that if somebody is dead, if you don't give him a good send-off, his spirit might hover around and maybe haunt some people, like the children or maybe even the family members. So if we give him a good send-off, we believe that the spirit is happy.
1: Μια πολυπληθής νεκρική πομπή θεωρείται σύμβολο κοινωνικού κύρου στην κοινότητα των Λουό. Πριν από την κηδεία, οι επιπληρωμοί πενθούντες ενημερώνονται για τη ζωή του αποθανόντος. Ο Willis Omondi είναι ο υπεύθυνος των επαγγελματιών πενθούντων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, για αυτούς τα συναισθήματα έρχονται εύκολα.
5: We don't have to be related to the person. We only have to get the feeling that a human being is dead and then we start cry with the thinking if it were my relative. That is how it comes that we can mourn someone who does not have who we are not related to.
1: Ο Ούρορ Ολούγκα είναι καθηγητής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι. Επισημαίνει ότι έχει παρατηρηθεί αύξηση στη χρήση επαγγελματιών πενθούντων. Γεγονός που αντανακλά ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές στην Κένια.
6: Urbanization has sort of replaced our traditional roles. The traditions in which you had sisters, uncles, all manners of consanguines. Consanguines are those people who are related to you by blood. And I find people related to you by marriage has now reduced. We have totally sometimes, instead of the extended family, we have nucleated families. So you find that when individual passes on, the degree to which you have people related to you by blood in the urban centers may not be there. So in such cases, depending on your standing in life, standing in position in society, you may find that they are all manners of mourners, most of the time not hired by the family but brought in by your friends or your social network to be able to show your worth.
1: Στο Ραμπούρ, η θλίψη πλημμυρίζει την ατμόσφαιρα καθώς το φέρετρο κατεβαίνει στον τάφο. για τους συγγενείς και τους φίλους, είναι μια ευκαιρία να αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά το αγαπημένο τους πρόσωπο. Για τους άλλους, είναι απλώς μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά.
0: Ακούσαμε ρεπορτάζ που αντλήθηκε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας με αρχικό συντάκτη τον Άλαν Λί και επιμελήθηκε για το πρόγραμμά μας ο Χρήστος Καλέμης. Φτάσαμε όμως πολύ κοντά στη λήξη της πρώτης ώρας του προγράμματός μας και θα κλείσουμε μουσικά. Σε λίγο θα έχουμε και πάλι, θα είμαστε και πάλι κοντά σας με το μουσικό γραμμόφωνο του Σαββατοκυριακού.

0: BS. Music.
1: Music.
0: Music.
2: Και τώρα απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκύριακό σας.
3: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
4: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι, και ευχαριστούμε που παραμένατε συντονισμένοι και συντονισμένες στην πάντα φιλική συχνότητα του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Για όλους εσάς και όλες εσάς που συντονίστηκαν κοντά μας τώρα, δηλαδή μετά τις 5, ένα θερμό καλωσόρισμα. Είμαι η Ντίνα Γερολίμου και είμαι κοντά σας σήμερα έως τις 6. Έχουμε περάσει στο μουσικό μέρος της σημερινής μας εκπομπής, το μουσικό γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου, μία ώρα με λίγα λόγια και πολλή μουσική. Τι θα ακούσουμε από τώρα έως τις 6? Θα ακούσουμε τραγούδια από ερμηνευτές και ερμηνεύτριες όπως η Βίκη Μοσχολιού, η Άννα Βύση, οι Μέλισσες, ο Τόνης Μαρούδας, ο Λουκιανός και η Αηδόνης, ο Βασίλης Καζούλης και πολλοί άλλοι. Ξεκινάμε όμως με Μαρίζα Κοχ και το τραγούδι με τίτλο «Παναγιά μου, Παναγιά μου».

0: Αυτή ήταν η Βίκη Μοσχολιού στο τραγούδι με τίτλο «Πού σουν και χάθηκες». Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού μας ή μάλλον συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι πριν πάμε σε μηνύματα του σταθμού μας. Και τι έχουμε για σας? Έχουμε προγραμματίσει αμέσως μετά αυτό το πολύ σύντομο μήνυμα Νίκο Γούναρη και ένα παλιό τραγούδι που όχι μόνο θα το θυμάστε, αλλά πολλοί από εσάς που το γνωρίζετε, το έχετε αγαπήσει. Σε είδα να κλαδεύεις.
1: Η ραδιοφωνική σταθμή SBS μεταδίδονται πλέον και με εικόνα στο SBS On Demand.
2: Και αυτή τη στιγμή ακούτε το SBS Greek.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Γούναρης, το τραγούδι με τίτλο «Σε είδα να κλαδεύεις», σε στίχους του Θάνου Σοφού και μουσική του ίδιου του ερμηνευτή, του αξέχαστου Νίκου Γούναρη. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με περισσότερα τραγούδια, με την Άννα Βύση αυτή τη φορά, Μέλισσες, Τάνια Τσανακλείδου και Μιχάλη Μενιτιάτη. Μείνετε κοντά μας.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: SBS Audio.
6: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
7: Για ό,τι αδειά. Τρομπέ χαλαμά.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
12: χε. Far from the partisan politics.
6: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
13: sbs.com.au/audio.
14: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: Σας αρέσει να ακούτε το SBS Ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.
1: Μουσική από το χθες και το σήμερα. Στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: Αυτή ήταν η Βίκη Μοσχολιού στο τραγούδι με τίτλο «Δεν κλαίω για τώρα». Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 5 και 42 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε μηνύματα του σταθμού, αλλά πριν τα μηνύματα του σταθμού να υπενθυμίσω ότι εσείς μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στον αριθμό 04 48 799 323, πάντα γραπτά μηνύματα SMS από το κινητό σας τηλέφωνο.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
6: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

στα ξενύχτια λέμε ναι, και στρέλες λέμε ναι, στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι.

έχεις κυριές τους δικούς μας λέμε ναι. Και σψίμιους λέμε ναι, σμουσά τους λέμε ναι, σφεύγα τους λέμε ναι.

τους τεχνοκράτες, δόγεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη δράση.

στους μαύρους, στους γράφους, στους αλφαβήτους, ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και σφίφτους λέμε ναι, σμαλιάδες λέμε ναι, σροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι, λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξαρτήση. Όχι, λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλλοπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και σφάσεις λέμε

άπειρα στην απλά, στην ξαπλά, στις βουάρκες, στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκτες, στους σκύλους, στις γάτες, στους μίτσους, στους κίτσους, στην άδειξη λήψη, στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις ώρες λέμε ναι. Όχι λέμε στους βλάκες, όχι γαμώ τους ασκετούς, όχι λέμε στους βλάκες, όχι σχάσους. Στα τσακάλια λέμε ναι, και στους έτσι λέμε ναι, τζαζίστες λέμε ναι, στους μπλουζίστες λέμε ναι, στις γελιάρες λέμε ναι, στις τρελιάρες λέμε ναι. Όχι παιδιά στις ψώ,

Ο ωκεανός Κελαϊδόνης και ο ύμνος των μαύρων σκυλιών που όπως ακούτε είναι από ζωντανή ηχογράφηση. Φτάσαμε πολύ κοντά και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, καθώς 5 λεπτά απομένουν πριν το ρολόι χτυπήσει 6 και σημάνει την ολοκλήρωση του απόψινού μας προγράμματος. Θα σας αφήσουμε με Παντελή Θαλασσινό και το τραγούδι «Τα Σμυρναϊκά Τραγούδια». Σας αποχαιρετούμε λοιπόν εδώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας για 2 ολόκληρες ώρες από την Τίνα Γερολίμου που ήταν στην συντροφιά σας απόψε από τις 4 έως τις 6 και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος. Καλή σας νύχτα, ευχές για ένα πολύ καλό ξημέρωμα. Μην ξεχάσετε να συντονιστείτε μαζί μας στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS αύριο στις 4. Μέχρι τότε, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.